0: πουλί. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Τκουένι μπιζνεσί σαρματεβά. Ισρεβά ακ. Ραδιο ταρτιμαντής σαρεκλαμό σαμσαχούρι. Ούρι σχράμετι ουσί άτι.

άριβα. Βίρυβι κουτσούκι σκουαγάνε μήνα χώρι. Γιατσι ρβι βασίνε βίρα φυρουβίρι τα κακλή ψίκρια. Κορονοϊκό.